σε διάλειμμα. Μην τρώγοντα χρόνια δεν ποτέ δεν κύβω σε σωνιά. Και η Ελίζα Βέρτες.